0: Μια γνώση σε εσά.
1: Εσύ.
0: Γνώση σε εσά. Λέω να ρωτάτε με το. Όχι. Είναι η ομάδα. Κουνίδα. Τι γονικό κομμάτι μου. Τα κρίσιτα του γνωρίζω. Εσύ γιο. Να το πω. Για το πω. Με το πει. Ρίδι σε τα ούφα. Για το πω. Σπάω σε όλο που του γνωρίζω. Λέω. Εσύ γιο. Για το πω. Για το πω. Τι ούφα. Εντά. Μαμόι. Ολυμπιδέ. Ολυμπιδέ. Είναι λουμαϊκή. Λουμαϊκή. Μπορείτε να σου πει. Μπορείτε να σα πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει. Να το πει